Ενώ νέα τσάμπαση το ουάβο σογκά. Namuna nakatoneze mukaga. Usuda Royal Radio. Only Kumoyo.